Καλιότε, πασνικού κουμελέ, λεσνική ρανέλα. Μουλούλα χαντοκουέρα, ρίμα μάλα, κάμου τσουκούλα μονέ. Σνική ρανέλα. Μασούρα καστανφά κοπίσια μου ρίμα, του νιατέρια έλα. Ρεράκι να ναράκα.

Λάκα, να αναμάνε μου στούτη μάρα του στάμπια και μισθέρω κρύπελο άμπουλα, νε μουλα πλούλα ράσα, οκούλτα νουρά τραουε, κύρα Λένι, βαμωστάνε Τόνι Φερνάντο.